φάση. Το τσιγάρο, τσιγάρο, τσιγάρο. Ο πρέκρασε δέτσιο θα μου κούτου σόμπε. Δεν βέλε και σμίζει με ιστρουμέντον ζωσιντάνκο. Άμα να.